0: Άρα σκουζάουν για την γερφυσκό. Έδαν γερφυσκό. Με λαχάνε και ρεπέτει χάτσα μου χάτσα ράιν. Βιστικό αλλά ύψα μου σφύ. Ούτου μήνα αλλά πτύ.
1: Την ύψα.
0: Άρα Γιούργιν, σκουζάνε Γιούργιν, γράτσι σέρτα. Άρα είναι τζέμπλα. Μα μη είσαι τζέμπλα.
1: Τζέμπλα μου σε Νικολάιερ. Μα μοία, μα ύψα. Να σε ρεσέμα ύψα. Δεν πας ύψα. Έκου, έκου.
0: Ο έπηγε έτσι να καραβέτα.
1: Ε, καραβέτα, είβα ίστα εκού.
0: Σαμα ουία, μα είμπουλτά. Στήκη σέρτα, μα μη είσαι καραβέτα. Μέλα, θα είναι τζανεπιτιά. Βιστικόλα ύψα μου σφτή. Ούτυγου μίνα αλλά πτή. 99 και πιλ 0,